0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.
2: Hi, I'm Alternate Tay, and you're listening to my new track, Free.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αθήνα. Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Hi, my name is Ospina.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo radio station everyone loves.
3: I love them a lot.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: All the number one songs.
3: I love them.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Λέξεις αλλήνη και αλληνάση μάλλον δεν σου λένε κάτι. Το σκόρδο όμως που τις περιέχει το ξέρεις καλά. Αυτές οι θιούχες ενώσεις λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να δρουν ευεργετικά στο σώμα μας, γι' αυτό προτίμησέ το.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άνσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
5: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.

0: είσαι σαν Ζόπουλο.
1: Ναι, καλέ, αυτό είμαι.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
1: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
0: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη, Μιχάλη.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Οι ηλικιωμένες πλακώθηκαν στο ξύλο στην πλατεία της Κοζάνης. Ναι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόσεξε. Οι γυναίκες 80 ετών.
3: Ναι.
2: Ξαφνικά άρχισαν να λοχομαχούν έντονα στην πλατεία.
3: Ναι.
2: Συνέχεια να χτυπάει η μία ηλικιωμένη με τις μαγκούρες την άλλη. Μπροστά σε έκπληκτους περαστικούς. Καταστηματάρχης έτρεξαν να τις χωρίσουν.
3: Ναι.
2: Στο σημείο έφτασε άμεσα και η ομάδα Δίας. Το Δία μου μέσα.
3: Ναι.
2: Και ακολούθησε και περιπολικό. Ενώ κλήθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
3: Ναι.
2: Γιατί και οι δύο ήταν ζαλισμένες μετά τις μαγκουριές που είχε πέσει.
3: Ναι.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηλικιωμένες 80 τσακώθηκαν για ένα κοινό έρωτα που είχαν με κάποιον Κώστα.
4: Ναι.
2: Όταν ήταν στο δημοτικό. Κωνσταντίνε, εσύ.
5: Καλημέρα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, κατάλαβες τι είναι και ποιος είναι. Θα ήθελα, λέει, σήμερα που έχει τα 25 γενέθλιά του αδελφούρης μου ο Κωνσταντίνος, να του κάνετε έκπληξη. Είναι, λέει, ένα παιδί θαύμα, σπουδάζει, δουλεύει και διαπρέπει σε ό,τι και αν καταπιαστεί. Είναι το καλύτερο παιδί, λέει, του κόσμου και η οικογένειά του τον λατρεύει. Αυτό θέλουμε να του μεταφέρετε. Η Στέλλα.
5: Με τριόφωνο πάλι,
2: αδελφή. Τίποτα, Κωνσταντίνε, εσύ μαζεμένο, σε παρακαλώ. Α, άλλου να τρελαίνονται τριγύρω.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: FM με τον Μιχάλη.
1: Εδώ πέρα, Μιχάλη μου, έχουμε μια είδηση σοκ. Θέλω μουσική σοκ.
2: Τι σημαίνει?
1: Εφιάλτης για τους καφάτους. 2.500 κότερα δεν έχουν που να δέσουν στην Αθήνα.
2: Ένα σοβαρό λέει και διαρκώς επιδεινούμενο πρόβλημα παρατηρείται στην Ελλάδα, η έλλειψη θέσεων ελιμενισμού για σκάφη αναψυχής. Κυριάκο, πού θα τα πάμε, δηλαδή, κάνε κάτι. Δεν γίνεται. Και σας παρακαλώ όλους εσάς με το σκάφος να είστε λίγα και αρόδου. Να πάμε γύρω-γύρω την Ψιτάλια. Δεν ξέρω. Κυριάκο, να το λύσουμε αυτό. Δηλαδή, μεσαία τάξη. Πρέπει να ξεπεράσεις το άγχος του πρώτου ραντεβού. Θα σου το πω ακριβώς πώς θα το κάνεις, γιατί μη μου τρελαθείς.
3: Βέβαια.
2: Να θυμάσαι ότι και ο άλλος έχει άγχος. Έτσι, ίσως μάλιστα το άγχος των άλλων να τον έχει πιάσει πιο πολύ από σένα. Πίστεψε ότι βγαίνει μαζί σου για πλάκα, ρε παιδί. Βγαίνει μαζί σου ή εσύ μαζί του για πλάκα. Δηλαδή, μην αρχίσεις να σκέφτεσαι αν θα είναι καλός πατέρα. Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι αν θα είναι καλός πατέρα στο πρώτο ραντεβού? Αν θα καταφέρετε να βγείτε οικονομικά με το μισθό του, αν κάνει καλό σεξ, μην τα σκέφτεσαι όλα αυτά στο πρώτο. Σε παρακαλώ. Ή σε ποιο κτήμα θα κάνουμε το γάμο. Να απομυθοποιήσει την κατάσταση. Σύμφωνα με έρευνες και τους ψυχολόγους, ο κεραυνοβόλος έρωτας κρατάει από ένα μήνα μέχρι ένα χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνεις μακροσκελή σενάρια και να βάζεις τον εαυτό σου σε τέτοια πίεση.
3: Σωστό είναι αυτό.
2: Εντάξει, προσπάθησε να μην δείξεις το άγχος σου. Αν παρόλα αυτά δεν μπορείς να αποβάλεις το άγχος σου, καλό θα ήταν να μην το δείξεις. Να θυμάσαι ότι το πρώτο ραντεβού είναι σε μια συνέντευξη για δουλειά, ρε παιδί μου. Δες το έτσι για να είσαι cool. Επίσης, μην πας και φοράς κρόκς σε βραδινή έξοδο. Τι, δηλαδή μετά τα μπαράκια εφημερεύεις σε κανένα νοσοκομείο? Για τελείωνε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άγγιξε το Όσκαρ η ελληνική εκδοχή πορνό της Barbie.
2: Μπορεί, μπράβο.
1: Μπορεί να μην κατάφεραν να επιστρέψουν στην Ελλάδα με το χρυσό αγαλματίδι, ωστόσο η Sugar Babes TV και η ταινία Barbie αλλά Greek Edition απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στα φετινά Όσκαρ του ερωτικού κινηματογράφου στο Las Vegas.
2: Όπα! Μπράβο!
1: Η ελληνική ταινία Barbie με πρωταγωνιστές την Christy White και τα λοιπά προκάλεσε πανικό και έσπασε το κοντέρ των προβολών.
2: Μάλιστα!
1: Όλοι ελπίζουν πλέον για τα βραβεία που θα γίνουν του χρόνου. Του χρόνου να το πάρουμε.
2: Να το πάρουμε οπωσδήποτε.
1: Να στείλετε την ίδια.
2: Πάμε.
1: Τι λέει εδώ.
2: Τι λέει και παιδιά. Πού λέει. Για να δω.
1: Για διάβασα το εδώ.
2: Η Christy White με 10 εκατομμύρια followers στο Instagram.
1: Όχι, δεν έχει 10.
2: Δεν έχει 10
1: εκατομμύρια. Έχει 500.000 και 100.000. Όποιο που το ξέρω την ακολουθώ και μακολουθώ.
2: Αυτό ήθελα να πω, Μιχάλη μου. Ακολουθείτε από Μίτσα Ουσόπουλο, λέει εδώ. Βέβαια, πήγα και σε αυτή να δω αν σε ακολουθεί πίσω. Σε ακολουθεί και αυτή. Μορτί γίνεται εδώ. Τι συμβαίνει, Μιχάλη μου?
3: Τι
2: follow είναι αυτά? Εγώ για να σου πάρω ένα follow εσένα έκανα 5 μήνες. Τι συμβαίνει? Τέλος πάντων, βάλε τραγούδι.
1: Η κοπέλα είναι Unholy.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γιατί τα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην Αγγλία δεν φορούν ζώνη στο αυτοκίνητο?
2: Γιατί κάποιον μου θυμίζει καταρχήν. Αυτή είναι από εκεί.
1: Από τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα μέχρι τον πρίγκιπα Βίλιαμ και την Κέιτ Μίτλετον. Πολλοί έχουν απαθανατιστεί χωρίς ζώνη, κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα. Έλα μωρέ. Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος και γιατί δεν αντιμετωπίζουν νομικές συνέβειες? Ναι, τι να τους γράψουμε? Αφού τους έχουν γράψει πιο μπροστά αυτοί. Σύμφωνα με τον ειδικό ασφάλεια, τον Μάικλ Σάντλερ, η βασιλική οικογένεια ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα προστασίας σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου. Η δυνατότητα γρήγορης εξόδου από το όχημα μπορεί να είναι ζωτική σημασία. Όταν υπάρχει απειλή, το να είναι κάποιος δεμένος με ζώνη μπορεί να καθυστερήσει τη διαφυγή του.
2: Α, γι' αυτό υπάρχει κίνδυνο συνέχεια στο Λονδίνο. Δηλαδή πραγματικά.
1: Και εδώ στα βόρεια. Ένας ακόμα λόγος έχει να κάνει και με την εμφάνιση. Αυτό ναι. Η ζώνη μπορεί να σαλακώσει τα ρούχα και δεν είναι επιθυμητό να βγεις έξω με σαλακωμένη τη γραβάτα.
2: Ναι, γιατί δεν έχει κάποιον να τα σιδερώσει μετά.
1: Όχι, μα την ώρα που θα βγεις, θα πας κάπου, είσαι σαλακωμένος.
2: Να σου πω κάτι. Ναι, σε παρακαλώ.
1: Τέλος, ο βασιλιάς Κάρολος δεν ανησυχεί για πρόστιμο αφού διαθέτει νομική ασυλία.
2: Μωρέ, κάποιον μου θυμίζει.
1: Εμένα δεν με λέτε βασιλιά του ραδιοφώνου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Νέα μελέτη επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που ξέραμε. Εγώ δεν το ξέρα. Ότι οι κλεμμένες τηγανιτές πατάτες είναι πιο νόστιμες.
2: Α, ναι.
1: Τι εννοώ. Ναι. Ρε παιδί μου, καθόμαστε ένα τραπέζι όλοι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και έχουμε παραγγείλει και πατάτες τηγανιτές.
2: Ναι.
1: Έχω ένα πιάτο με πατάτες τηγανιτές μπροστά μου και έχεις και εσύ ένα άλλο.
2: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εάν σου πάρω μία πατάτα από το δικό σου πιάτο,
2: ναι,
1: μου φαίνεται λίγο πιο νόστιμη.
3: Άκου εδώ, μη χειρότερο.
1: Στο πείραμα συμμετείχαν 120 άτομα τα οποία δοκίμασαν το ίδιο φαγητό. Σε διαφορετικά σενάρια. Είτε τους προσφερόταν κανονικά, είτε καλούνταν να το πάρουν χωρίς άδεια από το πιάτο του αλουνού.
3: Άκου εδώ τώρα.
1: Μάλιστα, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί ότι πάει και του τραβάει μια πατάτα, τόσο πιο απολαυστική χαρακτήριζαν τη γεύση.
3: Άκου εδώ.
1: Εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ. Εντάξει, εγώ έχω υποστεί κλεψιές από πατάτες. Δεν με αφήνουν. Το μισό πιάτο μου το τραβάνε. Λοιπόν, παράλληλα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ένιωθαν όχι μόνο μεγαλύτερη απόλαυση, αλλά και αυξημένη διέγερση και σε ορισμένες περιπτώσεις ενοχή. Συναισθήματα που φαίνεται ότι ενισχύουν την αντίληψη της γεύσης.
3: Ακού εδώ, παιδιά. Καλή και
1: σου φαίνεται πιο αλμυρή πατάτα, πιο τραγανιστή.
3: Πιο διαφορετική.
1: Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι ωραίο, γιατί εντάξει, οι πατάτες πατάτες. Είσαστε δύο ζευγάρια, ας πούμε, δύο φίλοι, δύο ζευγάρια, τέσσερα άτομα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και κάνεις και φτυγόμενα του αλουνού.
3: Ναι.
1: Τι θα του πεις, να πάει να την τσιμπήσει.
3: Όχι, βέβαια.
1: Τουλάχιστον πάρε άδεια. Πες το φίλε, μου τη δίνεις να κάνω κι εγώ λίγο.
3: Ακού εδώ, μη χειρότερα.
1: Πάρε άδεια.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παιδιά, ήρθε μόλις τώρα. Παγκόσμιο Φεστιβάλ Πέους. 2025. Το πιο ανδρικό event του καλοκαιριού. Με συνθήματα όπως μέγεθος δεν έχει σημασία, αλλά το στυλ μετράει.
2: Έτσι.
1: Επίσης υπάρχει και από κάτω άλλος ένας τίτλος: Όρθιοι και υπερήφανοι.
2: Όρθιοι, όρθιοι.
1: Πού γίνεται αυτό?
2: Πού?
1: Ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο φεστιβάλ Πέου στην Πράγα, προκαλώντας κύματα χαμόγελου και απορίας σε τουρίστες και ντόπιους. Το φεστιβάλ, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του συλλόγου Δείξτε τα Πέις.
2: Δείξτε τα!
1: Φιλοξενεί διαγωνισμούς όπως έχει το πιο καλλιτεχνικό Πέους με body painting, το Πέους με τη μεγαλύτερη απομίμηση αρχαίου αγάλματος, το με ζωγραφική πάνω σε καμβά, ποιητικός διαγωνισμός με έργα αφιερωμένα στο Πέους.
2: Έτσι.
1: Τέλος, όσοι και όσες θέλουν μπορούν να βγάλουν selfie με το Πέους του νικητή.
2: Θέλουμε! Όχι, δεν θέλουμε!
1: Κορίτσια, να ξέρετε ότι αν ο άνδρας θυμάται το χρώμα των ματιών σας ήδη από το πρώτο ραντεβού, να ξέρετε, όχι ότι είναι κακό, έχετε μικρό στήθος.
2: Ωραίος άντρας, μπράβο, μπράβο!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: χρόνια πολλά από τη μαμά βεβαίως, αλλά και από εμάς, Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ, Άγγελε, του ραδιοφώνου.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
0: Εγώ είμαι ο Μιχάλης που μεταφέρω την καλημέρα.
1: Ποιος Μιχάλης?
0: Ο Μιχάλης Αωσόπουλος από το ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τι να πω τώρα για το κορμί.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το rave πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε 89,6 Radio DJ.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
4: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
3: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
4: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
3: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
4: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
3: Ανορεξίες έχεις πάλι.
4: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
5: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
6: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Cosin Live. Hide you. 25th Anniversary 2. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live. DJ Party by Harris Chitos και Σωτήρης Χόνιας. Προπόληση στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Όλος ο πλανήτης μάλλον τρώει λάθος τον μπέργκερ.
2: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη αλυσίδα εστίασης υποστηρίζει πως σχεδόν το σύνολο του πλανήτη τρώει λάθος την αμερικανική λιχουδιά και πρέπει να το τρώμε ανάποδα.
2: Ανάποδα.
1: Στο λογαριασμό του στο Instagram, το κατάστημα, η σειρά και η αλυσίδα εξήγησε. Σύμφωνα με τους ειδικούς μας, ο καλύτερος τρόπος, λέει, για να φάτε ένα μπέργκερ είναι να το γυρίσετε ανάποδα. Mm. Το παχύτερο πάνω ψωμάκι απορροφά τους χυμούς του μπιφτεκιού, βοηθώντας να διατηρηθεί η γεύση για περισσότερο χρόνο. Ο λόγος που πολλοί λένε ότι ένα μπέργκερ έχει καλύτερη γεύση όταν τρώγεται ανάποδα είναι ότι το πάνω ψωμάκι είναι πιο παχύ. Έτσι, το να γυρίζετε τον μπέργκερ σας ανάποδα σημαίνει ότι υπάρχει περισσότερο ψωμί από κάτω, ναι, για να απορροφήσει τους χυμούς και τις γεύσεις από το μπιφτέκι και τις γαρνιτούρες του, καθώς το δαγκώνεται.
2: Α, και το συγκρατεί βέβαια. Πολύ ωραίο.
1: Σημαίνει επίσης ότι η γλώσσα σας συναντά πρώτα τα άλλα υλικά και μετά το μπιφτέκι. Άρα το τρώμα από το στόμα. Ναι. Okay. Αν θέλετε να δοκιμάσετε από οπουδήποτε αλλού, καλή επιτυχία.
3: Άλλο άνθιμος και άλλο λάνθιμος.
1: Τι εννοείς?
3: Εδώ είναι ο άνθιμος Ανανιάδης. Στο Ιερό Βράχο, Μιχάλη μου, στην Ακρόπολη.
1: Ναι, και...
3: γυρίζοντας μια ταινία.
1: Αφού απαγορεύεται πάνω εκεί.
3: Ναι, αλλά για τον λάνθιμο. Όχι για τον άνθιμο.
2: Ναι.
1: Ο άνθιμος ο σκηνοθέτης δεν του απαγόρεψαν.
3: Ο άνθιμος είναι αυτός, είναι εδώ. Ο λάνθιμος είναι άλλος.
1: Ναι, ο λάνθιμος είναι ο σκηνοθέτης.
3: Μετά,
1: Όσκαρ και μετά.
3: Το απαγορεύσανε.
1: Γιατί το απαγορεύσανε του και δώσανε στον άλλον?
3: Δεν ξέρω.
1: Κυριάκο, άλλαξε την. Το έχουμε πει.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πράγματα που οι άντρες θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη από τις γυναίκες. Κάνει πολλά. Έχετε κάνει και κάνετε πολλά. Ξεκινάω. Που κοιτάζετε άλλες.
2: Έλα μωρέ τώρα.
1: Αυτό το πράγμα.
2: Κουκλίτσα μου, αυτό δεν είναι, έχει να κάνει με ψυχή, με αυτό ότι δεν σε αγαπάω.
1: Τότε.
2: Είναι η λειτουργία του ματιού.
1: Του ματιού.
2: Βλέπει το μάτι, τι να κάνουμε τώρα.
3: Αθώος.
1: Άσε με καλέ. Λοιπόν, που κάνετε νεύρα. Ναι, λέει
2: και εσείς δεν έχετε νεύρα. Όταν έχετε νεύρα, εσείς πρέπει να φύγουμε το σπίτι μου.
1: Δεν μιλάμε για μας τώρα. Για εσάς μιλάμε.
2: Σου πω ότι τις περισσότερες φορές τα νεύρα έρχονται από εσάς.
1: Ναι, καλά.
2: Καλά. Εμείς είμαστε απλώς πολλαπλασιαστές.
1: Ναι, ναι, ναι. Που ξεχνάτε, λέει, τις επαιτίους.
2: Τώρα μια ζωή. Θα μου πεις λίγο και το καπάκι της τουαλέτας.
1: Εντάξει, είναι και αυτό μέσα, αλλά δεν θα το πω γιατί έχω βαρεθεί. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Που σας μιλάμε, λέει, και μας συνδέεται με Κάιρο.
2: Να το. Κάιρο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή.

0: Αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
2: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
1: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massa Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: 95,2 Athens DJ.

0: Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Λέξεις αλλήνη και αλληνάση μάλλον δεν σου λένε κάτι. Το σκόρδο όμως που τις περιέχει το ξέρεις καλά. Αυτές οι θειούχες ενώσεις λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να δρούν ευεργετικά στο σώμα μας, γι' αυτό προτίμησέ το.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
10: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
9: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
10: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
13: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
14: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρος στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
13: Φύγαμε!
0: Άκης Οικονόμου. Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: Το 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-première της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
17: You're the Owens sisters.
18: Yeah, everyone we love dies.
16: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
18: Everything's gonna be okay.
16: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι θα έχει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συμμετάσχει επίσης σε άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Από θέματα συζήτησης, άλλο τίποτα. Ανάμεσά τους η ενεργειακή διασύνδεση, η Μονή του Σινά και οι θαλάσσιες ζώνες. Στη Ρώμη σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα υπογράψει την αγορά δύο Ιταλικών φρεγατών. Θα συζητήσει επίσης τις εξελίξεις με τον Ιταλό ομολογό του. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Συνεργασίες με άλλα κόμματα εξετάζει το ακροδεξιό AfD στη Γερμανία, που βγήκε πρώτος στις τοπικές εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Ανχάλτ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο πιο θερμό από το 1960, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της ιστοσελίδας Μετεό. Γαλαντόμα η Beyoncé, η superstar της μαύρης μουσικής, έκανε δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μουσείο του Χάρλεμ, με αφορμή τα 45 γενέθλιά της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρό.
19: Έθριος με θερμοκρασία ως 33 βαθμούς.
15: Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
21: Παρακαλώ.
22: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
21: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι κάνεις?
22: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικός.
21: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
22: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, Δίνα μου?
21: Καλά είμαι. Και όλη τη τρίβλα.
22: 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
21: Καλά, πολύ.
23: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Να γιατί τα αρχαία ανδρικά αγάλματα έχουν συνήθως μικρό.
3: Μικρό.
2: Ναι, μικρό όμοιο. Οι αρχαίοι Έλληνες εκθίαζαν το ανδρικό σώμα με γλυπτά αγάλματα που. Φέτες εδώ μπροστά και.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αναπαριστούσαν ρωμαλαίους και γραμμωμένους. Να το. Μίες, κορμιά με εξαίρεση. Δηλαδή με μια μόνο εξαίρεση ήταν όλο τέλειο. Με τα μπράτσα.
4: Ναι, ναι.
2: Το μόριο. Έψαχναν να το βρει. Εγώ τι τεφάκ, εδώ δεν είναι. Το ψάχνει με τα χέρια. Τα αγάλματα έχουν μικρά έως πολύ μικρά γεννητικά όργανα και συνήθως είναι χαλαρά σε σύγκριση με το μέσο όρο. Λέει ο ιστορικός τέχνης ο Άντριου Σμολ. Καλέ Σμολ τον λένε. Που ειδικεύεται στην αρχαιοελληνική τέχνη και τη σεξουαλικότητα. Όπως σημειώνει στο βιβλίο του In Bed with Ancient Greeks, το κρεβάτι με τους αρχαίους Έλληνες, το μικρό ήταν συνώνυμο του αρχαιοελληνικού ιδεώδους για την αρενοπή ομορφιά. Ήταν ένα δείγμα ανώτερης κουλτούρας και παράγοντας πολιτισμού.
4: Δεν το κατάλαβα,
2: δηλαδή.
4: Μικρό,
2: ναι, αλλά ο ποιητής μας έχει κάνει όλους με μικρό τσούτσουμπι.
4: Ναι,
2: ναι, ναι. Τα μεγάλα μόρια, λέει, στα γάλματα ήταν συνώνυμα της ανοησίας και των ασυγκράτητων ορμών. Ειδικά οι σάτυροι εμφανίζονταν πρικισμένοι με ορθωμένους μεγάλους φαλούς που έφταναν συνήθως μέχρι τον αφαλό τους.
4: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
2: Στο στέρνο!
4: Για πάντα σάτυροι!
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Σημαντικά γεγονότα και πράγματα χαρακτηριστικά για τον εγώ καιρό.
3: Σοβαρά.
2: Ναι.
3: Να μάθω.
2: Λοιπόν, ξεκινάω. Θέλει να ξέρει τα πάντα για να μην πιάνεται αδιάβαστο.
3: Εννοείται. Αυτό είναι λίγο.
4: Ποιο μου θυμίζει.
3: Το ξεκαθάρισε η κοπέλα ότι μιλάει για μένα.
2: Ναι. Είναι party animal.
4: Μωρέ, ποιο μου θυμίζει.
3: Κοίταξε, είμαι party animal, αρκεί να παίζω εγώ, γιατί τους άλλους δεν τους αντέχω.
4: Αρκεί να παίζει αυτό, τους άλλους κοιμάται.
3: Ακριβώς.
2: Όταν ερωτεύεται, γλυκαίνει.
4: Μα ποιο μου θυμίζει, ρε παιδιά.
2: Όχουτο.
3: Μη μου λέτε όχουτο, δεν τα αντέχω αυτά.
4: Θα κλάψει, παιδιά, και με το love actually.
3: Με το love actually είναι, κλαίω. Και το pretty woman και τα λοιπά.
4: Είναι άντρας κατά τα άλλα.
2: Είναι άντρας.
3: Ούμορι, τι είναι πέρα.
2: Έχει ωραίες γάμπες.
3: Σωστό.
4: Τις έχουμε δει, τις έχουμε βάψει κιόλας. Καλημέρα στην κοινότητα.
3: Τίποτα, ακόμα δεν με πήρε πριν, το έχουμε ξαναπιστεί. Πού είμαστε, σε σύμφωνο.
2: Γιατί σου πάνω ότι έχεις ωραίες γάμπες.
3: Όχι, κοιμόμουν μεσημέρι, τον ήταν και αυτός μέσα στη σουίτα εκεί κλπ. Και αποφάσισε με κάποιο με άλλο πρόσωπο ήταν εκεί να μου βάψουν τα νύχια. Και ξύπνησα με βαμμένα νύχια.
2: Τι ωραία.
3: Ποδιού.
2: Ναι, δεν κατάλαβα.
3: Χάλια.
4: Του πηγαίνανε.
2: Εγώ το πιστεύω αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη. Ασχέτως κι αν δεν το δείχνεις, σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα φιλιά.
4: Κάλε, θα τρελαθώ.
3: Ποτέ.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ποιο είναι το πιο όμορφο όνομα στον κόσμο που έχει και ελληνική ρίζα?
3: Ποιο?
2: Έχει γίνει έρευνα.
3: Ναι.
2: Ο Dr. Bobo Winderda, γλωσσολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή αρκετών εθελοντών. Οι συμμετέχοντες άκουσαν προφορά 100 διαφορετικών ονομάτων και οι αντιδράσεις που είχαν αναλύθηκαν κανονικά.
3: Ναι.
2: Το όνομα που ξεχώρισε ήταν το Σοφία.
3: Σοφία.
2: Χάρη στη μελωδικότητα και τη μουσικότητά του σε πολλές γλώσσες.
3: Μάλιστα.
2: Το όνομα Σοφία χρησιμοποιείται από τους πρώτους αιώνες στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το όνομα σε όλες τις μορφές, Σοφία, Σόφη, ανάλογα και πώς γράφεται βεβαίως, έχει γίνει παγκοσμίως δημοφιλές. Πέρα από τον όμορφο ήχο του, οι γονείς εκτιμούν και τη σημασία του.
3: Α, μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, γιατί για κάποιους η λέξη Σοφία είναι.
3: Σοφία, ναι.
2: Περιέχει και την έννοια της Σοφίας.
3: Ναι.
2: Η λέξη Σοφία προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά που σημαίνει φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης.
3: Αλήθεια.
2: Όταν είσαι σοφός, που θα πει και Σοφία, είσαι φρόνιμος, λογικός και έχεις εφαρμογή της γνώσης λογικά και σωστά.
3: Ναι.
2: Στον επαγγελματικό τομέα είναι εξαιρετικά φιλόδοξη, έχει στόχους, θέλει να πετύχει και δεν τα παρατάει η Σοφία.
3: Ωραία αυτό.
2: Τραγούδι με Σοφία υπάρχει?
4: Όχι.
2: Αηδίες. Ένα είναι το όνομα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ήρθε η ώρα να σου πω.
3: Τι θέλεις από μένα, κουκλίτσα μου?
2: Θα σου πω ακριβώς.
3: Τελείωνε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αν κυβερνούσαν μόνο οι γυναίκες στον κόσμο αυτό, τι θα γινόταν? Βέβαια θέλω να στα πω τώρα, να μου πεις αν σε συμφέρει κιόλας.
3: Για λέει, δεν με νοιάζει.
2: Καταρχήν ξεκινάμε με πιο γυναικεία θέματα.
3: Παρακαλώ.
2: Δεν θα υπήρχε κυταρίτιδα που μας απασχολεί εμάς τις γυναίκες.
3: Ναι, θα μου δίνανε εντολή, τσαουσόπλε, βγάλε νόμους να φύγει η κυταρίτιδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντελώς.
2: Τα πριτς θα μύριζαν σαν τριαντάφυλλα.
3: Πες μου κάτι. Προχθές τι έλεγα για το χάπι που έχει βγει.
4: Τριαντάφυλλο κιόλας.
2: Ναι, ναι, ήδη υπάρχει
3: το νομοσχέδιο. Που ανοίγεις την πόρτα και λες, ανοίγεις το παράθυρο να μυρίσεις μέσα και λες,
4: άνοιξε,
3: τι άνοιξε? Κλείς το παράθυρο, θα σου κάνω εγώ τριαντάφυλλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Άλλο.
2: Οι άντρες θα έπρεπε να είχαν γεννηθεί με μόνιμο ντόινγκ ντόινγκ.
3: Ναι, εννοείται. Δεν μπορεί να περιμένει η γυναίκα τώρα πότε θα του έρθει αυτού νου. Όταν θα του έρθει, κανείς δεν ξέρει αν σκέφτεται αυτήν και δεν σκέφτεται καμιά άλλη.
2: Σωστά, Μιχάλη.
3: Θα τους διαλύσω σήμερα.
2: Ναι, θα τους διαλύσει. Το σεξ θα διαρκούσε πάνω από 30 δευτερόλεπτα.
3: Ναι, γιατί ο άλλος μου είναι βιαστικός. Άστο τώρα.
2: Ναι, ναι. Και το τελευταίο,
3: θα
2: Μιχάλη.
3: Θα παρακαλούσα να, ναι, κορίτσια, θα το ρυθμίσουμε στα 45 λεπτά.
2: Θα κουραστούμε όμως.
3: Όχι, όχι τέτοια καλά.
2: Ναι.
3: Μέχρι και 45.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί είσαστε κάποιος που μέχρι να συγκεντρωθείς, μέχρι να γίνει, μου έχει φύγει εμένα. Για πάμε.
2: Και το τελευταίο, Μιχάλη.
3: Παρακαλώ.
2: Για πρωινό θα σας ταΐζαμε μόνο Viagra.
3: Σωστό. Ναι, εντάξει.
2: Έτσι, θα το φάτε.
3: Γιατί καμιά φορά μου φαίνεις χυμό, πορτοκάλι και μπισκότα. Λες και έδωσα προηγουμένω αίμα.
4: Αίμα.
3: Εμποδοσία. Είστε τρέλες. Αλλά γι' αυτό μ' άρεσε.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Έλα Τζοάννα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα? Όποιος θέλει, αφού έχεις γενέθλια.
1: Έχω γενέθλια, καλέ. Ποιος είναι?
2: Μη βιάζεσαι.
1: Δεν σας ακούω.
2: 95,2 άθεση τζέα. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιό.
1: Γεια σου Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
2: Λέει εδώ.
1: Αλέξη, δεν έχει κάνει τη δουλειά.
2: Ένα-ένα, θα στα πω ένα-ένα. Είναι η γυναίκα μου, λέει, και έχει σήμερα γενέθλια. Είναι η γυναίκα της ζωής μου και ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να έχω. Την ευχαριστώ που είναι δίπλα μου σε όλα, για την οικογένεια που έχουμε φτιάξει, να την αγαπάω πάρα πολύ. Τη Δευτέρα θα είμαι κοντά της δίπλα στον πάγκο. Ποιο πάγκο, καλέ?
1: Θα έρθει στη δουλειά μου και θα δουλεύουμε μαζί.
2: Τι δουλειά? Τι δουλειά?
1: Είμαστε στο στρατό.
2: Στο στρατό?
1: Ναι, στο στρατό είμαστε. Θα έρθει το αγόρι μου, θα έρθει.
2: Ωραία. Να φυλάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Μιχάλη. Και εγώ τον αγαπώ. Να είναι καλά.
2: Να φυλάς τα σύνορα.
1: Να είσαι καλά.
2: Μην μου φυλάς μόνο τον Αλέξανδρο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: ένα.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Ξέρει κανείς για ψωτό. Να το κάνουμε ένα διαγωνισμό γρήγορα.
3: Ναι,
2: θα πάρουμε τρεις απαντήσεις μόνο.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Πόσα τούβλα χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί το Empire State Building.
3: Καλέ!
2: New York. Θα δώσω 100 ευρώ, ρε παιδί μου.
5: Καλημέρα.
2: Πόσα, γρήγορα.
5: 36 εκατομμύρια.
2: Όχι, ευχαριστώ. Τόσα ήθελα να πάρει. 36 εκατομμύρια.
3: Το σκεφτόταν, ναι.
2: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα σας.
2: Πόσα.
6: 10 εκατομμύρια.
2: Σωστός. Έχεις κερδίσει 100 ευρώ το μικρό σου όνομα.
6: Βασίλη.
2: Μπράβο, Βασίλη. Υπάρχουν σχεδόν 10 εκατομμύρια τούβλα στο Empire State Building. Δηλαδή.
6: Απίστευτο.
2: Όσοι είναι και οι Έλληνες. Θα αρχίσετε να μπαινοβγαίνετε εσείς στη θάλασσα.
4: Ναι, ναι.
2: Ξέρω αν ξέρετε τι κοιτάνε οι άνδρες όταν μια γυναίκα βγαίνει από τη θάλασσα.
3: Τι.
2: Δεν ξέρετε, μωρέ.
4: Τι.
2: Ο 1% κοιτάνε το πρόσωπο. 4% από τη μέση και κάτω. 8% το στήθος. Και 87% τι κοιτάει.
3: Τι.
2: Αν τους βλέπει η γυναίκα τους.
3: Άλλο περίμενα.
2: Το ξέρω.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Καλημέρα, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Έτσι, είναι καλά.
0: Μας κάνετε το καλύτερο πρωινό κάθε μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ποιος είναι?
3: Ο Κάρολος.
1: Κάρολε, ο Μιχαήλ. Πώς είστε?
3: Μια χαρά είστε.
1: Αγαπητέ Κάρολε, έχετε κερδίσει.
4: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μέσω
1: 89,6 Radio DJ.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Οπ, καλημέρα Βασίλη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: 9 χρόνια ρε παιδί μου, σχέσεις λέει, ε.
2: Ποιος είναι?
1: Κάτσε ρε, κάτσε ρε παιδί, ένα. Λοιπόν, 95,2 άνθες DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουζόπλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα, ξέρω δεν με ξέρεις, ήρθε ένα μήνυμα. Εδώ λέει καλημέρα σε όλη την ομάδα Μιχάλη. Σήμερα έχουμε λέει επέτειο γνωριμίας με τον άντρα μου, τον Βασίλη. Κλείνουμε 9 χρόνια σχέσεις, 2 χρόνια ως γονείς και τώρα περιμένουμε το νέο μέλος. Θέλω να του πείτε ότι τον αγαπώ πολύ κάθε μέρα και περισσότερο. Με αγάπη QQ. Πες μου κάτι, Βασίλη. 9 χρόνια σχέση. Δεν είστε παντρεμένοι?
2: Βεβαίως.
1: Α, επειδή δεν λέει, δεν μιλάει για γάμο, λέει για σχέση. Εντάξει, βλέπω και παιδιά, λέω πω είναι.
2: Συνολικά, το πάμε συνολικά.
1: Έχεις να κάνεις καμία δήλωση εσύ κάτι?
2: Την αγαπώ πολύ και να είναι πάντα δίπλα μου.
3: Κλάψαμε. Τι συγκίνηση.
1: Έχω τους καραγκιόζητες δίπλα μου, μην τους όπλους.
2: Εντάξει.
1: Να περάσετε όμορφα.
2: Αλλά κάτι πρέπει να πω και εγώ πρώτα.
1: Σωστό. Οκ. Εντάξει λοιπόν, καλημέρα, να τα κατοστήσετε και καλή συνέχεια. Υπάρχουν τρεις ηλικίες στη ζωή μας.
4: Ναι.
1: Τα νιάτα.
4: Ναι.
1: Η μέση ηλικία.
4: Ναι.
1: Και το μια χαρά φαίνεσαι.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Είναι μια εταιρεία που έχει αναζητήσει τίτλους βιβλίων σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Αλλά περίεργα βιβλία. Οι τίτλοι δεν είναι άλλαντάλλο. Ξέρω, υπάρχει τίτλος Πρακτικός πυρομανής. Πώς να φτιάξει.

0: και η Αμερική. Οδηγός αναγνώρισης. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τα παρατάνε αριστερά-δεξιά.
0: Και τι σε νοιάζει, δικός είναι του σούπερ μάρκετ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχου, δεν γίνεται αυτό.
2: Ποιο?
0: Σεξ στη μεταθάνατο ζωή. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι, αυτό το πράγμα, ζυναίκα. Όχι, κάποια στιγμή θα πάει πέσει, η άλλη σταματήσει.
2: Κάτσε, ηρέμησε λίγο.
0: Δεν θέλω. Εν τω μεταξύ, ωραία, πες ότι είπα ναι. Τι θα γίνει? Θα πρέπει εγώ να σπάω τα μάρμαρα για να πάω να πέσω δίπλα που είναι μία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Γιάννη, ποιος από τους δύο πολέμησε τους Γερμανούς, ο Παπαφλέσσας ή ο Μάρκος Βαμβακάρης?
2: Ο Μάρκος Βαμβακάρης.
1: Όχι ρε φίλε, κανείς από τους δύο. Ο Βαμβακάρης έπαιζε μπουζούκι. Δεν μου λες, Κίρκη, πόσες είναι οι Καριάτιδες μαζί με αυτή που είναι στο Βρετανικό Μουσείο που μας την κλέψανε?
3: 10.
1: Νικόλα, εσύ ξέρεις πόσες είναι?
4: 6.
1: Ναι! Ο Νικόλαος έβαλε γκολ στο 91. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου.

0: Τα Practicat θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicat. Αλλάζει το σπίτι.
1: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρος και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα, η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 20.
10: 89,6 Radio DJ.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
13: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
12: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
13: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
12: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
13: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
12: Ανορεξίες έχεις πάλι.
13: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
14: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
13: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
15: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
16: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα.
4: Μην το χάσεις.
17: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
18: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
19: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
20: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
19: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
20: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
21: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
22: Your husband is coming.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Άλλη μια ανήσυχη νύχτα είχαμε χτες στην Αθήνα. Με δύο επιθέσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Άγιο Παντελεήμονα και Ομόνια. Άγνωστοι πέταξαν καπάκια από φρεάτιο σε τζαμαρία και έριξαν χειροβομβίδα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Δράμα. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές σε Εύβοια και Καλαμπάκα. 34 πυρκαγιές είχαμε χτες στη χώρα. Ξενιτεύεται ο Πρωθυπουργός. Θα βρεθεί στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου για την τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο Σίση. Μία το μεσημέρι θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ενέργεια από τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Νίκο Τσιάφο. Το φυσάνε και δεν κρυώνει στη Γερμανία για την ανάδειξη του κόμματος AfD στις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν χτες στους δρόμους του Βερολίνου διαμαρτυρώμενοι για την άνοδο της ακροδεξίας. Να σας ζήσει, να ευχηθούμε στην Άνταλι Πόρτμαν, ηθοποιός έγινε μαμά για τρίτη φορά. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με ως 6 βοφόρ και θερμοκρασίως 33 βαθμούς.
0: DJ. Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Ναι, καλέ, αυτός είμαι.
5: Η εκπομπή που ακούτε και αγαπάτε.
4: Ποιο είναι το μωρό που κλαίει μέσα?
6: Δεν κλαίει, ουρλιάζει. Μιχάλη.
7: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
2: Καλά έκανε ο κύριος.
1: Βράστε τον άρεσε το τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο, τέλεια. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε: να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
2: Πολύ
1: ήθελε να βρει την υγεία του.
2: Καλά έκανε.
1: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω.
2: Το Σκορπιό.
1: Ποιο Σκορπιό?
2: Το νησί.
3: Κόσμο, κύριε.
4: Έχει κόσμο, κύριε.
3: Δεν θέλει κανένα.
1: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμο.
4: Στα Ρήνια θα πας, Μιχάλη, που είναι και δικό στην Μύκονο.
1: Ναι, ναι. Ωραία, μπράβο,
4: ναι,
1: στα Ρήνια.
4: Ωραία.
1: Ναι,
2: στα Ρήνια έρχονται σκάφη.
4: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, πώς είναι
3: αυτό. Αυτό το θέλει.
4: Ναι, θα έρθει
2: ο Λιάγκας και θα δίνουν και λίγο να σου δίνει φαγητό.
1: Ο Λιάγκας, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές. Μαζί έχουμε πάει.
4: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρεις γι' αυτό.
2: Μα ο Λιάγκας επειδή σε ξέρει θα σου πει τσαουσό που λένε να πούμε και κάποια νέα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Γενιά Χρήστον, τι είναι αυτό? Μπορεί οι νέοι λέει της Generation Z να είναι σαΐνια σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, αλλά δεν είναι σε θέση να αλλάξουν το ελάστιχο. Σοβαρά. Οι νέοι της Generation Z λέει μπορεί να παίζουν τα δάχτυλα λέει τα social media και να είναι σαΐνια σε οτιδήποτε έχει σχέση με το διαδίκτυο. Όταν όμως έρχεται η ώρα να κάνουν καθημερινά πράγματα, από το να ράψουν και να μαγειρέψουν μέχρι να αλλάξουν ένα κλαταρισμένο ελάστιχο, αποδεικνύονται σκράπες. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γίνει λίγα της μόδας εντατικά μαθήματα που τους μαθαίνουν πώς να γίνουν ενήλικοι.
2: Έλα.
3: Και κάποιος άλλος δεν ξέρει να αλλάξει λάστιχο. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουν.
2: Αλήθεια τώρα. Α,
3: εντάξει, το λέω, θέλω να το πω. Επειδή λέει
2: όχι.
3: Το άρθρο εδώ για το Gen Z.
2: Όχι, ο Μπρουτάλ.
3: Σιγά τον Μπρουτάλ θα λέει.
1: Εγώ τώρα να κάτσω, να γονατίσω. Να γίνω μπιμπό και να αλλάξω λάστιχο.
2: Να είναι καλά. Χαλάκι, Μιχάλη, τι το κάνεις.
3: Βλέπει λάστιχο και τρέχει.
1: Μια-δυο φορές το έχουμε πάθει και ευτυχώς ήταν αυτός εκεί.
3: Ναι, ναι.
2: Το άλλαξε ο Έργουιν.
3: Τι να κάνω.
1: Τι μία είναι στα χιόνια.
2: Έργουιν.
1: Ήμουν απέναντι και τρώγα σουβλάκια. Και τον έβλεπα.
3: Άντρα σου λέει μετά. Εντάξει άντρα.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μπορείς να ξέρουμε ότι βασικά τρέχετε σαν τις τρέλες. Παρόλη την πίεση, αρκετές από εσάς βρίσκετε προσωπικό χρόνο για να διαβάσετε κάποιο βιβλίο.
2: Βέβαια.
1: Διαβάζετε κάποιο αυτήν την εποχή. Ποιο είναι? Καλημέρα, αγαπημένοι. Διαβάζω το Κάποτε στη Μύκονο. Και για του λόγου το αληθές, καλημέρα, λέει στην κοινότητα, λέει μα. Καλημέρα, δεν προλαβαίνω να κλάσω. Τι βιβλίο να διαβάσω? Α, είναι και πείμα. Νομίζω όμως, λέει, πως θα ξεκινούσα το πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε πιάσουν, λέει η Δέσποινα. Ρε Δέσποινα. Διάβασε, ή σκοτώνεις ή κλάνεις, δεν ξέρω, ή διαβάζεις. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη πρωινή παρέα. Διαβάζω το Κάθαρμα, ψάχνει βοηθό, λέει η Μαριέτα. Εγώ τον βρήκα. Διαβάζω την ψυχολογία του χρήματος, λέει η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε και την νικήτρια από την κλήρωση που είναι η Άννα.
3: Καλημέρα, Μιχάλη!
1: Καλημέρα, τι γίνεται? Εσύ είσαι η νικήτρια και διαβάζεις και ένα ωραίο το οποίο είναι, με αντιπροσωπεύει. Λέγεται...
3: Δεν είναι τέλειο, Μιχάλη!
1: Τέλειο, ανάμεσα σε ηλίθιους. Μπράβο!
4: Ωραία, μπράβο, τα βρήκατε, βλέπω.
1: Έχεις...
3: Είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε τις προσωπικότητες,
4: Μιχάλη. Α, έτσι.
1: Αγάπη μου, τι μου λες τώρα, το ζω καθημερινά. Λοιπόν.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Και βεβαίως, αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν.
2: Τι.
1: Λοιπόν, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος έρχεται, μη γελάτε, δεν ξέρετε τι είναι. Έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φραντζίσκο. Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο σε κινητικότητα, ξέρεις, θα εισπράξει το εξαψήφιο 100.000 ευρώ.
3: Α, δεν είναι και λίγα.
1: Είναι δυνατόν. Εδώ κάνεις άλλες μαλακίες και δεν παίρνεις λεφτά. Θα κάνεις μία καλή. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος αθλητής λαμβάνει ένα kit για την παροχή δείγματος στο σπίτι.
2: Α, θα το κάνω σπίτι για να το στείλω.
1: Και το στέλνεις. Εκεί οι επιστήμονες απομονώνουν τα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μία πίστα. Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φραντζίσκο με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο.
3: Κέντρο.
2: Θέλω να πάρω μέρος.
1: Δεν αυτό. Καταρχήν που αμεταδίδει, να ξέρει, ο μοναδικός που θα μπορούσε να μεταδώσει αυτόν τον αγώνα είναι ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αγρίεψε ο Γιώργος Λιάγας. Μη μου ξαναπείτε λέει χρόνια πολλά. Γιατί Γιώργος δεν θέλει να γιορτάζει τον αέρα. Δεν θέλει.
2: Ρε σου Γιώργο. Μήπως δεν θέλει αυτό και θέλει ταλό.
1: Ποιο?
2: Ξέρεις, το γνωστό. Έλα να το δοκιμάσουμε. Γιώργο, Γιώργο. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην του αρέσει, αλλά μπορεί, το χρόνια πολλά το αισθανόμαστε και του το λέμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Η Paris Hilton ζητάει συμβουλές επειδή ο γιος της είδε ένα φάντασμα στο σπίτι του. Μάλλον η ίδια ήταν.
2: Τι έγινε εδώ? Κάστε. Μένα μ' αρέσει. Θα μιλάς όμορφα για την Paris Hilton.
1: Συγγνώμη, θα τσακωθούμε στο πέρα. Δεν έχω καταλάβει.
2: Δεν έχει σημασία το ότι το όνομα Hilton άλλαξε εδώ στην Αθήνα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Έρχονται τρία καινούρια.
2: Το ξέρω. Έχω κλείσει. Έλα, τέλος τώρα. Αν δεν ξέρετε αγγλικά μην τηλεφωνείτε, γιατί δεν γίνεται. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Οπ, καλημέρα. Ξέρουμε αγγλικά?
3: Κάτι κάνουμε.
2: Tonight you are doing bam.
3: Απόψε κάνεις μπαμ. Απόψε κάνεις
2: μπαμ. Σωστός.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Hey, it's David Guetta.
2: Yes! DJ,
5: upside down. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία. Ένας θερματοφύλακας ζήτησε time out για να παραχέσει. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου της αναμέτρησης μεταξύ δύο τοπικών ομάδων, ναι, ο διαιτητής διέκοψε την αγώνα, καθώς ο τερματοφύλακας πήγε σου παρακαλώ, θέλω κακάκια. Του λέει καλά, πήγαινε.
2: Ναι.
1: Στο ποδόσφαιρο το toilet break είναι κάτι που δεν το συναντάμε συχνά. Με εξαίρεση τον παλέμαχο γερμανό τερματοφύλακα έναν τον Γιάννη Λέμαν το 2009 σε αγώνα Στουτγκάρδης για Champions League που τι έκανε.
3: Ναι.
1: Πήγε στις διαφημιστικές πινακίδες Μάλμπορο, έγραφε και πήγε από κάτω και έχεζε. Τι κάνουμε. Για να ξαλαφρώσει. Ο τερματοφύλακας συγκεκριμένης ομάδας της Φρέσκας, ο Ράμος Κάζιο, είχε φάει το προηγούμενο βράδυ ένα μπέργκερ με ρεβίθια και μπροκολάκια και φαίνεται ότι κάτι τον πείραξε. Έτσι ζήτησε από το διαιτή να διακόψει τον αγώνα αφού πήρε το και έφυγε τρέχοντας από διαιτήρια, πήγε, κατέβασε, έβγαλε, πάτησε και το καζανάκι, βγήκε έξω, έκανε έτσι. Ο κόσμος είχε μείνει παγωμένος και το παιχνίδι συνεχίστηκε.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξία.
2: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
11: Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
15: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ένα. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Έχω εγώ κάτι ιδιαίτερο. Το From Mars είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πραγματοποίησε νέα μεγάλη έρευνα παγκοσμίως για το μέσο μέγεθος ανδρικού οργάνου. Καθώς στοιχεία που υπάρχουν στην Google από 86 χώρες δημιούργησε τη σχετική λίστα.
2: Okay.
1: Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Εκουαδόρ. Πού είναι άλλο?
3: Εκουαδόρ.
1: Το Εκουαδόρ με 17,6 πόντους. Εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν είναι, αλλά ναι. Ενώ ακολουθεί το Καμερούν με σχεδόν ένα πόντο διαφορά, 16,6.
2: Okay.
1: Από εκεί πέρα ακολουθεί με μικρή διαφορά η Βολιβία, το Σουδάν και η Αϊτή.
2: Okay.
3: Από εκεί να πάμε.
1: Όσον αφορά την Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στο δεύτερο μισό της λίστας με τη συγκεκριμένα με τη θέση 64 με 13,3 πόντους.
2: 64!
3: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Εντάξει, παιδιά. Καταρχήν, εγώ πρέπει να φύγω για Εκουαδόρ.
2: Ναι, ναι, εγώ οπωσδήποτε. Εκεί να μείνεις.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ακούτε το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Στην κουζίνα με τον Μιχάλη.
2: Ναι, στην κουζίνα με μένα. Δεν είναι η δικιά μου κουζίνα. Η τελευταία μαγειρική πρόκληση στην Κούβα ακούει στο όνομα του εστιατορίου Don Pucho.
1: Don Pucho.
2: Ναι. Ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά για εμπανάντας στην Κούβα. Είναι φαγητό, έτσι. Ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτού το καλοκαίρι φέροντας μια νέα πρόταση. Το Don Pucho που βρίσκεται στη γειτονιά Τσουέκα έγινε γνωστό για τις εμπανάντας. Είναι τραγανές τηγανιτές ζύμες. Είναι αυτά, έτσι. Που φτιάχνει σε σχήμα γεννητικών ανδρικών. Εν πάση περιπτώσει, τις ονομάζει πολλοφόρες. Γιατί πολυφοριούνται. Ο Πέντρο Τσούκα, έτσι λέγεται αυτός που άνοιξε το εστιατόριο του Don Pucho, αναφέρει. Το εστιατόριο έγινε πολύ γρήγορα διάσημο από στόμα σε στόμα. Πού να κυκλοφορήσουν όλα αυτά. Έτσι, τα νέα εννοώ. Όχι τόσο στα social. Ήδη λέει στο πελατολόγιο μας αριθμεί πάνω από 5.000 γυναίκες.
3: Έλα!
2: Πάτε στην έλλειψη. Τι σας λείπει.
3: Τι
2: σας λείπει.
3: Τι μας λείπει.
2: Το εμπανάντα.
3: Το εμπανάντα.
1: Ναι, πάνε το εμπανάντα.
2: Η κάθε εμπανάντα στον Don Pucho κοστίζει 12 ευρώ.
3: Μόνο.
2: Εντάξει.
3: Πάρα πολύ φτηνή
1: εμπανάντα.
2: Τσάμπα.
3: Τσάμπα, πράγμα.
2: Γιατί επέλεξα, λέει, τον τίτλο στο εστιατόριο Don Pucho.
1: Γιατί.
2: Επειδή λέει ο παππούς μου παλιά λεγόταν Don. Λένε καλά και για το υπόλοιπο. Όλοι έχουμε από ένα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη.

0: μετρητά.
1: Κωνσταντίνα, πού βρίσκεται η Τεργέστη? Αφρική, Ιταλία, Ισπανία?
2: Αφρική.
1: Ιταλία είναι η Τεργέστη. Σκίστηκε το καλσόν.
3: Όπα.
1: Πώς θα σταματήσεις να μην φεύγουν οι πόντοι?
4: Με μανό.
3: Εντάξει, παιδιά.
1: Χάρη που κέρδισες.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Φοράς το καλσόν και έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις.
5: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι.
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στίχημαν Social, την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Στίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση.

0: γεμίσει. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: 95,2 Athens DJ.
3: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: 99,6 Radio DJ.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
8: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Διαφημιστικό και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Ο 95,2 Athens DJ και η Tanweer σας προσκαλούν στην avant-premiere της ταινίας «Μαγικά φίλτρα 2». Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίτμαν επιστρέφουν ως αδερφές Owens για να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους.
13: The Owens sisters.
14: Yeah, everyone we love dies.
12: Ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Μαγικά φίλτρα 2.
14: Everything's gonna be okay.
12: Δείτε το πρώτο σε avant-premiere από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνεων στους Αμπελόκηπους. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι θα έχει σήμερα στο Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συμμετάσχει επίσης σε άτυπη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Από θέματα συζήτησης, άλλο τίποτα. Ανάμεσά τους η ενεργειακή διασύνδεση, η Μονή του Σινά και οι θαλάσσιες ζώνες. Στη Ρώμη σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα υπογράψει την αγορά δύο Ιταλικών φρεγατών. Θα συζητήσει επίσης τις εξελίξεις με τον Ιταλό ομολογό του. Στις 11 το πρωί στη Θεσσαλονίκη η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Συνεργασίες με άλλα κόμματα εξετάζει το ακροδεξιό AfD στη Γερμανία, που βγήκε πρώτος στις τοπικές εκλογές του κρατηδίου Σαξονία-Ανχάλτ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Το φετινό καλοκαίρι ήταν το έκτο πιο θερμό από το 1960, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της ιστοσελίδας Μετεό. Γαλαντόμα η Beyoncé, η superstar της μαύρης μουσικής, έκανε δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μουσείο του Χάρλεμ, με αφορμή τα 45 γενέθλιά της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
16: Έθριος με θερμοκρασία 33 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
15: DJ. Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Turn it up, y'all. Let's go.
19: Hi, this is Sam Smith.
20: This is your girl, Lady Gaga.
21: Lady Gaga.
22: Hello, Greece.
23: This is Dua Lipa.
24: Hey, I'm Tiesto.
25: It's your boy, David Guetta.
26: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
27: Πρωινό Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ξεκινήσαμε. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Τι ωραία λιακάδα και έξω. Εγώ ξέχασα τα γυαλιά ηλίου μου που δεν έχω χειρότερο, βέβαια. Ειδικά όταν οδηγείς είναι μαρτύριο, αλλά τέλος πάντων. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να πούμε ότι γιορτάζουν κάποιες δέσποινες σήμερα. Χρονιά σας πολλά. Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Μακάρι αυτό να συμβεί κάποια στιγμή. Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Καλημέρα και σε εσάς που έχετε αυτά τα μαγικά χέρια και μας σώζετε. Και να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Pink. Λοιπόν, η Pink κλείνει τα 47, βλέπω. Στην άνοδο του Κηφισού έχουμε θεματάκια και καθυστερήσεις από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους. Κατά τα άλλα, βλέπω εδώ στην Αττική Οδό στο Πάτημα, κλασικά στην Κηφισία, σε Μαρούση Χαλάνδρη, αλλά και εκεί στη συμβολή της Κατεχάκη με την Κηφισία. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο είναι στα κόκκινα, το ίδιο και η παραλιακή από Μοσχάτο, από το ΣΕΦ βασικά προς τον Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες, έρχονται τώρα The Second Voice, Lady Gaga, Gordo, Alex Warren, Ordinary, και αυτό είναι μόνο το ξεκίνημα. Σας έχω πολλά μέχρι τις 12. Μείνετε μαζί μου, θα τα πούμε και στο Viber σε λίγο.
28: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Gen Baby Rexa και Fate Less εδώ στον 95,2 Athens DJ. Ανοίγω το Viber για τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. 69-31-952-952. Καλωσορίζουμε και τους νέους ακροατές που έρχονται στην παρέα σιγά σιγά και όλους εσάς που γυρνάτε από διακοπές σιγά σιγά, γιατί βλέπω ότι πολλοί κόσμος λείπει. Εχθές ήταν ένας νοσοκόμος στο αεροδρόμιο και μου λέει όλες οι πτήσεις είναι γεμάτες. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, εμένα και μετά τον COVID που μου μείνανε πολλά έτσι ωραία εργαλεία κουζίνας, μου έμεινε και η όρεξη να φτιάχνω διάφορα φαγητά και γλυκά. Και τώρα με το TikTok που σου κάνει όλες τις συνταγές, πειραματίζομαι αρκετά. Υπάρχει όμως αυτή η φάση που φαντάζομαι την έχετε περάσει κι εσείς, που έχεις ξεκινήσει να μαγειρεύεις και λες ωραία τα έχω όλα και μετά βλέπεις ότι σου λείπει ένα βασικό υλικό. Ή έρχονται φίλοι σπίτι και συνειδητοποιείς ότι τέλειωσαν τα αναψυκτικά. Εκεί υπάρχει το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food για τα καθημερινά σου ψώνια με παράδοση στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι και αργά το βράδυ τις Κυριακές και βρίσκεις και προσφορές μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα supermarket with the MC τώρα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρίνα, Μαρίνα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλέ μου, εσύ τι μου κάνεις?
2: 95,2 άθες DJ, είμαι Χαλή Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η μαμά και ο Χρήστος σου εύχονται καλή επιτυχία και βεβαίως και εγώ προσωπικώς.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
2: Εντάξει, Φλόρα. Τι κάνεις, δύναμο?
0: Καλά είμαι. Και όλοι οι δίτροι, βρε.
2: 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
0: Αγαπά πολύ.
3: Το νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στις 7 το πρωί. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε στο Smart Park το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιβέα Cream. Στην ενέργεια Ιβέα Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σαββατοκυριακό στο Smart Park. Να είστε όλοι εκεί.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι.
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει.
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει.
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει.
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει.
1: Επόμενος.
14: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι,
15: Radio DJ.
16: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
17: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
16: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
17: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
16: Τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
17: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
16: Ανορεξίες έχεις πάλι.
17: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
18: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
17: Γεύσεις φούρνου έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
19: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών.
20: Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
21: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
22: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
23: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
22: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
23: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
22: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
23: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
24: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

Benson Boone και Beautiful Things. Είστε στο 95,2 Athens DJ. Σας έχω πολύ ωραία πράγματα. Και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για την avant-premier της ταινίας Μαγικά Φίλτρα 2 από τον 95,2 Athens DJ και την Tanweer. Φαντάζομαι, είμαι κάπως μεγαλύτερη σε ηλικία. Θα θυμάστε το Μαγικά Φίλτρα 1 που είχε γίνει χαμός με Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν. Ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους λοιπόν. Επιστρέφουν ως αδελφές Owens στο κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος. Avant-premier αύριο Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον κινηματογράφο Αθήνεων, στους Αμπελόκηπους, στην premium αίθουσα Sunset Lounge. Μόνο για εσάς. Στείλτε μήνυμα στο Viber αν θέλετε μία από τις 5 διπλές προκλήσεις που έχω στα χέρια μου. 69-31-952-952 αριθμός. Γράφετε πρεμιέρα και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε στο Viber και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Η ταινία βγαίνει στους κινηματογράφους 10 Σεπτεμβρίου από την Τάνα.

0: tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. 50.
1: Radio DJ.
2: Επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές μαδάρες Γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40. Σπάλα ή ελιά Βόιου μόνο 13,98. Και λαιμός χοιρινός μόνο 5,98. Ακόμη Johnny Walker μόνο 17,18. Gordon's 15,75. Και Vata 69 μόνο 13,55.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chrono Span και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Λέξεις αλλιίνη και αλλιεινάση μάλλον δεν σου λένε κάτι. Το σκόρδο όμως που τις περιέχει το ξέρεις καλά. Αυτές οι θειούχες ενώσεις λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να δρουν ευεργετικά στο σώμα μας, γι' αυτό προτίμησέ το.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
12: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο.

0: σε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα Πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Back to school. Back to school. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Back to school party στο Άσος Περιστερίου. Live εμφάνιση Good Job Nicky. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος σε ένα δυνατό DJ set. Back to school party. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Άσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ραντεβού αυτή την ώρα του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Στην ανακρίτρια σήμερα το ζευγάρι για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν τα πάμε και άσχημα. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 1,9% το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Αυτό ισχύει για τη Σάλμα Χάγεκ, που πόσταρε γυμνές φωτογραφίες στη θάλασσα με τη λεζάντα 60 ετών και ευγνώμων. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Έθριος με έως 33 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Ναι, επιστρέψαμε. Η δεύτερη μας ώρα έχει ξεκινήσει ήδη. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά, να μας ακούτε από κάπου που είναι τέλος πάντων ευχάριστο το περιβάλλον και ας είναι στη δουλειά. Γιατί όταν ακούς μουσική στη δουλειά, παιδιά, είσαι και πιο παραγωγικός. Εγώ τα λέω χρόνια, τα λένε και οι έρευνες. Δεν τα λέω μόνο εγώ, να με πιστεύετε. Λοιπόν, πάμε για επιτυχίες. Και αυτή την ώρα έρχονται Damiano David, Tina και Marshmello, Nelly Furtado, Jason Derulo και DJ Koza Michiko για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Και η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Θα τα πούμε και από κοντά το Σαββατοκύριακο αυτή την εβδομάδα. Και Σάββατο και Κυριακή. Θα σας πω λεπτομέρειες για το πού σε λίγο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Η Λόριν με το τατού μας έφτασε στις 11:20 περίπου. Και είναι για Αποστόλου, θα είναι εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τι είπα, 11:20. Να, και 23 είναι, εντάξει. Δεν έχει σημασία, παιδιά. 2 λεπτά πάνω, 2 λεπτά κάτω. Λοιπόν, θέλω να σας πω, τα έλεγα και στο Instagram πριν από λίγο, ότι με έχουν πιάσει αυτά τα post-vacation blues. Αυτό που, εντάξει, λίγο τώρα σου έχει φύγει ο ενθουσιασμός των διακοπών και δεν θέλεις να κάνεις τίποτα, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις, να επιστρέψεις σε γυμναστήρια, να προσέξεις λίγο τη διατροφή σου. Να κάνεις νέα ξεκινήματα γενικά και καλό στον εαυτό σου. Είναι όμως και αυτές οι μέρες που θέλεις απλά να αράξεις τον καναπέ, δεν θέλεις να μετακινηθείς καθόλου, είσαι κουρασμένος και μέσω e-food ευτυχώς μπορείς να παραγγείλεις τα ψώνια σου όπως σούπερ μάρκετ και όλα τα snacks που θέλεις να φας. Όπως από το Σκλαβενίτη, τον ΑΒ Βασιλόπουλο, το My Market και τον Μασούτη και να παραλάβεις το σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως στο φυσικό κατάστημα. The Weeknd και Daft Punk τώρα. Είναι το Starboy, πείτε μου ότι με νιώθετε.

0: Breakfast FM.
1: Τι κάνει,
2: Μιχάλη, καλημέρα.
3: Breakfast FM.
4: Παναγιώτα, που έχεις παρκάρει?
3: Δεν έχω παρκάρει, στο στον χέρι είμαι, σε ένα λεπτό πιένω.
4: Σε περιμένω να βγεις, είμαι από κάτω, έχω φέρει τα τέσσερα λάστιχα Goodyear.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, από την Goodyear Δημητρακόπουλος και από τον Athens DJ και το Breakfast έχεις κεντήσει τέσσερα ολοκένουργια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου.
3: Okay. Το πιστεύω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Άντε πάλι, δεν το πιστεύετε, το πιστεύω.
0: Το νούμερο 1, Breakfast FM με το Μιχάλη, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
15: Τσεκ.
14: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
15: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
16: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
17: Σχολείο Μουστάκας.
16: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
18: Μπες στο eFood. Βρες όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Με δωρεάν delivery έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery.

0: 92,6 Radio DJ Cosin Live Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live. DJ Party by Harris Chitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ioannina DJ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά.
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτης μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φύλλα Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
11: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
12: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
11: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
12: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Jamaican Bam Bam. Εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, την Κυριακή όμως 13 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ τι έχουμε? Έχουμε back to school party στο Άλσος Περιστερίου, σταθμός μετρό Ανθούπολη. Live εμφάνιση Good Job Nikki, Star DJ Μιχάλης Θεοσόπουλος, ένα δυνατό DJ set με είσοδο ελεύθερη, με την υποστήριξη του 95,2 Athens DJ και του Δήμου Περιστερίου. Θυμίζω ότι εμείς θα τα πούμε Σάββατο και Κυριακή live από το Smart Park στα Σπάτα. Εκεί θα είμαστε παρέα με την Nivea Cream για δύο μοναδικά live, 12 με 3 το μεσημέρι. Σημειώστε. The Weekend Cry for Me αμέσως τώρα. Ο Νίκος Ζώης έρχεται στις 12 ακριβώς. Εμείς τα λέμε αύριο, Τετάρτη ακριβώς στις 10. Να έχετε ένα υπέροχο μεσημέρι. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you για την παρέα και τα μηνύματα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
1: Ηρέμησε.
2: Έλα τώρα.
1: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη.
1: Έτσι.
2: Η καλύτερη έκπληξη ever.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
10: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6 και 40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».

0: πλύσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε. 89,6
6: Radio DJ.
7: Αγαπητή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
8: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
7: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
8: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
7: Ε, τι? Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
8: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
7: Ανορεξίες έχεις πάλι.
8: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
9: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
11: Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Ίαση ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
12: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
11: Το Ίαση ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
12: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
11: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
12: λες να του το κάνω δώρο?
11: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
10: Στο Ίαση ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Ρεμπρό! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
16: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
15: Φύγαμε!
17: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.

0: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
1: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: απόψη. Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: τη μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι. One hit after another.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξία.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον Έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
11: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως και

0: 510-77-472. delta360.gr.
1: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα. Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Cosin Live. Haiju. 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live. DJ Party by Harris Tzitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Τώρα, Style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
3: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
2: Ναι, να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
3: Ωραία ιδέα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα brands με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδια Polo και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
6: Fresh and Healthy. Στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Λέξεις αλλήνη και αλληνάση, μάλλον δεν σου λένε κάτι. Το σκόρδο όμως που τις περιέχει, το ξέρεις καλά. Αυτές οι θειούχες ενώσεις λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να δρούν ευεργετικά στο σώμα μας, γι' αυτό προτίμησέ το.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Stop the Music.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam.
1: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Δεν είναι θέμα καφέ, είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού, είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ, είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας, έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
9: DJ.

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. About to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: τη μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Κάνεις δίαιτα? Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
12: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι γη. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. If you don't like...

0: Κίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vada 69, μόνο 13,55. Γαλαξία.
1: Αγαπή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΝ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
10: Cosin Live Haiju 25th Anniversary Tour. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosin έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosin Live DJ Party by Harris Chitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
12: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
2: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
12: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
13: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
2: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
13: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
2: Δικαιολογία για να μην πας.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
15: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
14: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
15: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
14: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
15: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
14: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
15: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
14: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβος γνώσης.gr.
15: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
16: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
17: Fresh and Healthy, στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
18: Λέξεις αλλήνη και αλληνάση μάλλον δεν σου λένε κάτι. Το σκόρδο όμως που τις περιέχει το ξέρεις καλά. Αυτές οι θειούχες ενώσεις λοιπόν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, φαίνεται να δρουν ευεργετικά στο σώμα μας, γι' αυτό προτίμησέ το.
19: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
10: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες, απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος, με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Ρίμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημία Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
11: What's up guys, I'm Alex.
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier. It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
9: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
15: New Music Show, the Summer Edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η συνεχόμενη χρονιά.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κομπή του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά, γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ανίνα μόνο 2 και 38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Creta Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Rio Mare. Και ζυμαρικά Μίσκο.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Continuous hit music.

παιδιά, εσείς μάθατε ότι η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με έδρα τα Ιωάννινα, διοργανώνει open air cinema στο πάρκο Λιθαρίτσια για να γιορτάσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Μάθαμε ότι είναι ήδη sold out, αλλά εσείς μπορείτε να δείτε περισσότερα στο snappybank.com. Και αν δεν βρείτε θέση, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας κάτω από τα αστέρια. Πάρτε το σκαμπό σας, το μαξιλαράκι σας, ό,τι θέλετε εσείς και καθίστε τριγύρω. Είναι μεγάλη πλατεία για όλους. Η Snappy είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει μια 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία στο κινητό σου. Με ελληνικό IBAN και μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο έως 2,25%, 1,5% cashback σε κάθε συναλλαγή για όλο το Σεπτέμβριο, ανταγωνιστικά προϊόντα για μικροδάνεια και επενδύσεις και με 24-ωρη εξυπηρέτηση από ανθρώπους, θα γίνει η αγαπημένη σου τράπεζα. Και όχι μόνο επειδή είναι από τον τόπο μας. Κατεβάστε την εφαρμογή της Snappy από το Google Play ή το App Store και ανοίξτε το λογαριασμό σας εύκολα και γρήγορα. 89,6 Radio DJ.

0: Είναι κίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
6: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Παιδιά, εσείς ακούσατε ότι η Snappy, η πρώτη ελληνική neobank με έδρα τα Ιωάννινα, διοργανώνει open air cinema στο πάρκο Λιθαρίτσια για να γιορτάσει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Μαθαίνουμε ότι είναι ήδη sold out, αλλά μπορείτε να δείτε περισσότερα στο snappybank.com. Και αν δεν βρείτε θέση, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε την ταινία της επιλογής σας κάτω από τα αστέρια. Πάρτε το σκαμπό σας, το μαξιλαράκι σας, ό,τι θέλετε εσείς και καθίστε τριγύρω. Είναι μεγάλη πλατεία για όλους. Η Snappy είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει μια 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία στο κινητό σου. Με ελληνικό IBAN και μηδενικές προμήθειες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποταμιευτικό λογαριασμό με επιτόκιο έως 2,25%, 1,5% cashback σε κάθε συναλλαγή για όλο το Σεπτέμβριο, ανταγωνιστικά προϊόντα για μικροδάνεια και επενδύσεις και με 24ωρη εξυπηρέτηση από ανθρώπους. Θα γίνει η αγαπημένη σου τράπεζα. Και όχι μόνο επειδή είναι από τον τόπο μας. Κατεβάστε την εφαρμογή της Snappy από το Google Play ή το App Store και ανοίξτε τον λογαριασμό σας εύκολα και γρήγορα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Έτσι πρέπει disco machine. 89,6. Η Ιωάννινα DJ.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
2: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
3: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
2: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
3: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Χρήσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510 27 382, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
7: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
7: Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
8: λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
10: Tollis Motors ΑΕ. 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. One station.

0: σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Τώρα, style και τεχνολογία μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Κάνε αγορές αξίας 60 ευρώ ή άνω από το κατάστημα Sneaker 10 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και κέρδισε κουπόνι 30 ευρώ για τις αγορές σου στα καταστήματα πλαίσιο. Ή και αντίστροφα. Σε περιμένουμε στο Sneaker 10 Γρηγορίου Σακά 9 στα Ιωάννινα. Μην το χάσεις. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: DJ. Τι άλλο.

0: hits and nothing but the hits. Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 14 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο Αιήν. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Cosine Live Haiju 25th Anniversary 2. Με τη δική του ιστορία και νέες επικές διασκευές, το λατρεύουμε σε κάθε επανεκτέλεση ή remix του. Με νέο υλικό στον ορίζοντα και ασταμάτητες περιοδίες, οι Cosine έρχονται για μια best of set list όλων των κορυφαίων τραγουδιών τους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Stage Ioannina. Cosine Live DJ Party by Harris Tzitos και Σωτήρης Χόνας. Προπόληση στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: DJ, τι άλλο?

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 όμως, σαν σήμερα, όταν έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Star Trek, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της επιτυχίας. Πάμε λίγα χρόνια πίσω, στο 1951 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος ρίχνει αρκετά χρονάκια στην Bing. Αυτή γεννήθηκε το 1979 σαν σήμερα και έδωσε στο ροζ χρώμα pop και rock αποχρώσεις. Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα και στο 2002 σαν σήμερα, όπου ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Bruce Dickinson, αποφάσισε να ξεκινήσει νέα καριέρα ως πιλότος. Τώρα όχι μόνο εξακολουθεί να οδηγεί αεροπλάνα, αλλά έχει και δική του αεροπορική εταιρεία, η οποία μάλιστα πάει και πολύ καλά.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: What's up, it's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΗΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: 89,6 Radio DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. We don't stop the music.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: DJ. Τι άλλο?

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από την τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον John Lennon για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971, σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Yoko Ono.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Visceral.
1: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.